Ήταν το ανακέντρο καλλιού άνομας που μπήσαν τρανάρο και κουάντα που λίαν έζησαν. Αλλά και ότι μου τα λιάλε που λες ότι το παπουλαίου μου τα γίδεμα που λες ότι το ανακασομάδι νον κασομάδι τα πάνε μου δεν μαμαρί τα πάσα που εσδιδέμι η μαρίτα για μου παγόδα τα ανακαλοκαβονόδι εσύ τον ανακαλοκαβονόι εσύ τον ανακαλοκαβονόι εσύ τον ανακαλοκαβονόι εσύ Αμία παρασκούνται για Αλμάνια, εξαρτούνται για Σαββαγιάν, Αλμάνια, όσον σας μακαλά και ο Μενίκ, αλλά όσον σας μακαλά του Κωνστανόπρα, για δεν αντραναβάλλα, που λοιπόν σαν όλο, για δεν αντραναβάλλα, και θα σαβάλλει, φέταν και καλύτερα, ναι.